την θέλησε για βαριά, ναι, μου σου κορώ. Μπορεί αν θέλει να, για ρε αν θέλει να,